0: 造成的危险天气条件，华盛顿州进入紧急状态。他同时宣布在全州范围内实施焚烧禁令，禁令涵盖绝大多数种类的户外和农业焚烧行为。目前，西欧大部分地区的山火危机有所缓解，但最危险的情况转移到了希腊。八月二号，包括阿提卡半岛、维奥蒂亚州在内的希腊多个地区的林火仍在燃烧，消防员正全力进行灭火工作，部分民众遭遇财产损失。
1: 二号早上，消防员仍在试图扑灭阿提卡半岛和维奥蒂亚州的林火，灭火飞机在上空飞行，当地民众也在试图控制火势，减少财产损失。当地民众表示，受强风影响，大火不断蔓延，部分地区被扑灭的林火很快又重燃起来，同时风向变化不定，为灭火工作增加了难度。
2: Ο αέρας είναι πολύς, αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση. Είναι δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες που έχουν κατάρτιση.
3: Και εγώ μας από χθες το πρωί να έχει κατέβει φωτιά ασταμάτητα, να τις σβήνουν, να ξανακάνει συνέχεια ρηπές ο αέρας και να μην την προλαβαίνουν. Από τα βουνά να φτάσει κάτω στις ελιές όλα, στα δέντρα, όλα να τα κάψει όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πυροσβεστικά δεν υπάρχουν. Να επιχειρούν τώρα δύο αεροπλάνα μόνο.
0: 世界卫生组织8月1号表示，刚果金本轮埃博拉疫情持续扩散，已成为该国有记录以来规模最大的一次。据刚果金卫生部当天发布的消息，截至7月31号，该国累计报告确诊病例3674例，其中死亡1621例。首都金沙萨是刚果金人口最密集的城市，同时承担着疫情监测、资源调配和风险防控的核心职能。当前金沙萨的城市运行是否正常？民众生活是否受到疫情的影响？来看总台记者从金沙萨发回的报道。
4: 我现在所在地是刚果金首都金沙萨，人口约2200万，目前这里尚未出现埃博拉确诊病例。大家可以看到，街上依然车流不断，人员密集，城市运行总体正常。目前当地政府正持续加强宣传和筛查。
5: 与本轮埃博拉疫情爆发前相比，目前金沙萨的城市运转和民众生活并未发生明显变化。
6: Actuellement, l'épidémie d'Ebola touche principalement des régions de l'est du pays. Aucun cas n'a encore été signalé à Kinshasa. Depuis le début de cette épidémie, nous avons tout acheté, des masques, du gel hydroalcoolique et d'autres produits de protection.Le gouvernement mène actuellement une campagne de sensibilisation à la prévention.
7: L'épidémie actuelle d'Ebola nous rend un peu nerveux. Nous essayons désormais d'éviter les lieux très fréquentés et avons pris certaines mesures de protection. Pour l'instant, Ebola n'a pas d'impact particulier sur mon travail et ma vie quotidienne. Et nous avons comment protéger contre le virus.
5: 中国驻刚果金使馆持续跟踪疫情动态，发布安全提醒，指导中资机构和人员做好防护。
8: 目前刚果金正在经历新一轮的这个埃博拉疫情，在驻刚果金大使馆和这个原刚医疗队线上线下的这个教育下呢，使我们企业和个人都了解了这个埃博拉的一些基础的防控知识。
9: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 记者今天从中央网信办获悉，近期中央网信办深入推进清朗网络娱乐团播乱象整治专项行动，针对团播违规 PK、 刺激打赏、不当玩法诱导打赏、场景内容低俗不良、侵害未成年人权益等问题，指导督促网站平台加强团播内容管理，依法依约处置违规网络团播账号1840余个。通报的部分典型案例包括团播账号、神威空间、红黄绿的绿等。团播成员穿着暴露，频繁展示抖胸、挺胯等带有性暗示的动作，演绎低俗内容或刻意采用昏暗灯光，通过朦胧光影烘托暧昧、软色情氛围。相关账号已予以禁言或限期封禁直播权限处置。

0: 向美国白宫表达了严重安全顾虑。
1: 以色列总理府发言人斯皮尔曼表示，根据以色列的情报评估，哈马斯仍致力于重建其军事力量。在哈马斯彻底解除武装之前，以色列军队不会撤出加沙地带。媒体报道称，这是美国总统特朗普宣布该协议以来，以色列官方首次对此发表公开评论。此前有以色列媒体称，以方对此协议表达了诸多不满。另据以色列陆军电台等多家媒体2号报道，以色列安全内阁成员能源部长埃里科恩在采访时表示，以色列并未同意停止对加沙地带的军事打击。安全内阁在过去72小时内也并未就所谓的全面解除武装协议进行过任何讨论。美国总统特朗普7月30号在社交媒体发文称，美国发起的所谓和平委员会已达成一项关于全面解除巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯武装的协议，该协议将分阶段实施。随着哈马斯解除武装的进程完成，以色列军队将逐步撤出加沙地带。哈马斯7月31号表示，该组织同意将移交武器相关议题纳入加沙停火协议框架，但这与以色列停止一切形式的侵略并从加沙地带撤军等条件挂钩，并以此为前提。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 俄罗斯国防部3号通报，俄北方舰队在巴伦支海海域举行大规模实弹演习，空中侦察在300多公里外发现假想敌舰艇编队并回船坐标后，戈洛夫科海军上将号护卫舰、乌斯季诺夫元帅号巡洋舰、陆基堡垒暗防导弹营、奥廖尔号核潜艇分别发射了巡航导弹，相应目标被摧毁。美国西北部华盛顿州斯波坎县8月1号发生山火，火势迅速蔓延，华盛顿州州长当天就宣布全州进入山火紧急状态。2号斯波坎官员就表示，鉴于当前火情严峻，约有6万人收到了撤离令，大约有600座建筑遭焚毁，暂无人员伤亡的报告。
3: 斯波坎消防局局长汤姆·威廉姆斯称，当地眼下还有3场再燃山火。据联邦政府应急处置人员估计，截至2号，过火总面积为2180公顷。电力供应商说，截至当天下午，大约10000户断电。
4: There are this fire is still very active, and it's going to be for some time until we can get crews to visit every place that was affected by it. As far as its outside boundaries, I would not say that it's contained.But we have what we feel like is relatively decent control, but it can change at any time. I mean, today's weather was a concern with a different wind direction. So this is very dynamic, and it will be for a little bit more time.
3: 美国国家气象局对包括斯波坎县在内的华盛顿州东部发布了特别危险状况警报。据美国有线电视新闻网报道，华盛顿州眼下正发生15场重大山火。过火面积总计超过10万公顷。随着气候变化，令破坏性山火更容易发生。美国西北部太平洋沿岸正面临30多年来最严重的山火季。
0: 目前西欧大部分地区的山火危机有所缓解，但最危险的情况转移到了希腊。8月2号，包括阿提卡半岛、维奥蒂亚州在内的希腊多个地区的林火仍在燃烧，消防员正全力进行灭火工作，部分民众遭遇财产损失。
1: 2号早上，消防员仍在试图扑灭阿提卡半岛和维奥蒂亚州的林火，灭火飞机在上空飞行，当地民众也在试图控制火势，减少财产损失。当地民众表示，受强风影响，大火不断蔓延，部分地区被扑灭的林火很快又重燃起来，同时风向变化不定，为灭火工作增加了难度。
5: Ο αέρας είναι πολύς, αλλάζει συνέχεια κατεύθυνση. Είναι δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες που έχουν κατάρτιση.
6: Και εγώ μας από χθες το πρωί να έχει κατέβει φωτιά ασταμάτητα, να τη σβήνουν, να ξανακάνει συνέχεια ρηπές ο αέρας και να μην την προλαβαίνουν. Από τα βουνά να φτάσει κάτω στις ελιές όλα, στα δέντρα, να τα κάψει όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πυροσβεστικά δεν υπάρχουν.

0: 不断蔓延，部分地区被扑灭的林火很快又重燃起来。同时，风向变化不定，为灭火工作增加了难度。
1: Είναι δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες που έχουν κατάρκει.
2: Και εγώ μας από χθες το πρωί να έχει κατέβει φωτιά ασταμάτητα, να τις σβήνουν, να ξανακάνει συνέχεια ρηπές ο αέρας και να μην την προλαβαίνουν. Από τα βουνά να φτάσει κάτω στις ελιές όλα, στα δέντρα, όλα να τα κάψει όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πυροσβεστικά δεν υπάρχουν. Να επιχειρούν τώρα δύο αεροπλάνα μόνο.
3: 据希腊国家广播电视公司2号报道，两架消防直升机当天下午在首都雅典所在的阿提卡大区西部参与救火时在空中相撞，其中一架坠毁，机上两人遇难，另一架直升机在相撞后迫降，机上两人中有一人受伤。由于高温导致干旱，再加上风力助推，连日来欧洲多地山火频发。近期在法国西南部吉伦特省肆虐多日的山林大火，其过火面积约为420平方公里，大致相当于巴黎市面积的4倍，迫使20多万居民撤离家园。这场山火不仅给自然生态造成重大破坏，也给当地经济带来沉重打击。在著名的葡萄酒产区波尔多，文旅活动停摆，游客数量锐减，叠加贸易壁垒冲击，使当地正遭遇一场严峻的危机。
4: 身处波尔多附近的葡萄园里，爱德华·勒格里德拉萨勒时常能闻到远处山林燃烧产生的焦糊气味。法国西南部严重的山火让区域内多处旅游景点受到波及。德拉萨勒家族经营的大维尔杜斯酒庄距离山火发生区域约35公里，法国政府呼吁民众远离受灾区域，这让德拉萨勒倍感焦虑。
5: Yes, we are impacted by the fires. In the wine tourism, we lost about 30% of the flow of the tourism of the tourists, and we are obliged to cancel because everything is cancelled in the Bordeaux region, in the Gironde. Every cultural events and sportive as well.
4: 事实上，在本次山火爆发前，波尔多的葡萄酒行业就已经陷入了经济寒冬，年轻消费群体转向其他饮品，导致葡萄酒的本土销量暴跌。加上海外酒庄的激烈竞争，以及美国政府关税政策带来的影响，让当地酒庄本来就以苦苦支撑。而今年夏天持续的极端高温干旱，更让德拉萨勒对今年的葡萄产量感到担忧。
5: We can see the berries are very small. Usually they are bigger than this. It's maybe one and a half time bigger usually. We had a very big heat wave in 22. We have lost about half of the yields.Of the grapes, and this year it will be almost the same.
4: 波尔多所在的吉伦特省是法国本土面积最大的省份，虽然山火仅波及省内小片区域，却对地区声誉造成巨大负面影响。吉伦特省旅游资源丰富，这里有细软的沙滩、葡萄酒庄和大面积的松林，每年夏天都会吸引大量游客前来度假。然而山火的爆发让当地多个热门旅游目的地游客数量锐减。
6: Yes, I try to keep optimist, but it's I'm frightened about that. Here we have 60 hectares of woods and lands around the property. It's really nice for that. People are looking for that to be quiet. And with the fire, we are worried and.Yes, some people, I think they didn't want to come here because of that.
3: 极端高温干旱天气还给荷兰、德国等国带来了不少安全隐患。在荷兰，干旱导致防洪堤坝裸露面，面临着渗透的风险。在德国，莱茵河水位的下降使得内河航运力大打折扣。从防洪安全、货物运输到民众的日常生活，持续的干旱给欧洲多国带来多重危机。
4: 在荷兰东部城市奈梅亨，瓦尔河水位的持续下降让河床逐渐干涸露底。荷兰约有1/3的国土低于海平面，干旱对防洪堤坝构成的安全隐患让水务部门高度警惕。在荷